0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Διαδρομές χιλιών, ατέλειωτες πορείες. Εσύ ο δρόμος, εγώ σαν όχημα. Να με καλείς εσύ, να σε διαβαίνω εγώ. Μακρινές μου ασίες, Ελένη Σκάρπου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα με.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε μένα.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν έχω άλλα λουλούδια να σου φέρω. Όμως μια μέρα θα γίνω ο Μέγας Κυπουρός. Φυτεύω, θα κλαδεύω, θα ποτίζω. Θα έχω το σπίτι μου πάνω σε ένα σύννεφο. Θα ανάβω τα όνειρά μου με τον ήλιο. Πέτρος, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στιγμές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είσαι πλασμένη για μένα και εγώ για σένα. Σε πρόσμενα, του είπες. Από την αθρώα μάζοξη της άνοιξης έως τα ανέφελα χειμωνιάτικα πρωινά. Όλα όμως ξεκίνησαν από εδώ. Φέδρα, ελπίδα ποθουλάκι.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η άνοιξη είναι για τους ευτυχισμένους, τότε έλεγες. Τώρα έγινε σκληρή σαν πέτρα. Σαν πέτρα, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χέρι, μη μου φύγουν οι χαρτί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, επιτέλους Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και η ώρα έχει πάει 7 και 9 και 10. Πες.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής με 35 βαθμούς σήμερα.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι δηλαδή.
1: Πάλι 35. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Και ναι, χθες έλεγαν οι μετεωρολόγοι πως ίσως βρέξει σήμερα. Δεν το βλέπουμε όμως στη σημερινή πρόβλεψη.
1: Όχι.
0: Πρόγνωση καιρού.
1: Πότε θα βρέξει?
0: Αύριο ίσως βρέξει. Αύριο θα έχουμε 34 βαθμούς, ναι. Λίγο χαμηλότερα. Κυριακή 33. Και από Τρίτη πάλι
1: στο 35.
0: Ναι.
1: Γυρίσουμε πλευρό.
0: Υπομονή, κουράγιο. Ναι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα από τα νέα της τραγούδια. Λέγεται «Σε ερωτεύομαι».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 14 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν τα 35 άρια που περιμένουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες, αλλά όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πέρα από τη Βόρεια Ευρώπη που ταλαιπωρείται και την κεντροανατολική πλέον, έχουμε πολύ μεγάλο κύμα ζέστης και στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα πάμε τώρα.
1: Ναι, επίσης να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε Μουντιάλ. Και ότι υπάρχουν τα υποχρεωτικά διαλύματα για την ενυδάτωση, για να σβήσουν λίγο οι μηχανές των παιχτών. Γενικά και η Αμερική είναι σε πάρα πολύ ζεστές μέρες. Στη Νέα Υόρκη διαβάζω τώρα ότι το προηγούμενο βράδυ ήταν, η περασμένη μέρα της χθες, ήταν η πιο θερμή εδώ και 14 χρόνια. Ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, έχει έτσι κι αλλιώς εξαγγείλει διάφορα μέτρα.
0: Του ζήτησε να έχουν τον κλιματισμό μόνο στους
1: 25, ναι.
0: 25,5.
1: Ναι, 78 Fahrenheit, αλλά 25,5 για μια πόλη σαν πολιτεία, τέλος πάντων, σαν τη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί τα κλιματιστικά σε αυτή τη χώρα γενικά δουλεύουν στο full. Στο φουλ.
0: Άρα το 25 είναι.
1: Το 25 τίποτα. Είναι ζέστη, ναι.
0: Τώρα με 46 άρια, η αλήθεια είναι πως.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά έχει τρομακτικές θερμοκρασίες. Δηλαδή έχει πάνω από 40. Δεν είναι. Σκέψτε τώρα όλα αυτά τα γυάλινα κτίρια, τα ψηλά, την αντανάκλαση.
0: Που γίνονται θερμοκήπιο.
1: Ναι, ακριβώς. Γίνονται θερμοκήπιο. Γίνονται σαν μικρές θερμές αστείες.
0: Μα γι' αυτό το λόγο έχουν και τζάμια. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή για τη θερμότητά τους.
1: Ναι, και για το χειμώνα.
0: Για το χειμώνα, επίσης, γιατί είναι πολύ βόρειες αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας είναι πιο ακραίος. Αυτό έχουμε μάθει σε αυτές τις πόλεις. Ναι, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκεί. Και τώρα βλέπω διάφορα από τη νύχτα στο Instagram βιντεάκια. Έφτασε, λένε όλοι είναι αυτό. Έφτασε και πώς θα προστατευτούν. Εικόνα από ψηλά, η πόλη πώς είναι.
0: Όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δέχεται έντονες κριτικές ο Μαμντάνι για αυτό το μέτρο.
1: Και για όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Ναι, γιατί έχει, ξέρεις, οι αναγγελίες του είναι. Πολύ προχωρημένες.
0: Τολμηρές.
1: Ναι, τολμηρές και έχουν κόστος. Αυτό είναι το βασικό. Φυσικά. Γιατί ένα πράγμα μετράει στην Αμερική.
0: Να δούμε αν έχουν και πολιτικό κόστος ούτως ή άλλως για το Μαμντάνι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 16 ώρα εδώ σε εμάς. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ από τη Μικρά Ασία, το Απόστολο Καρδάρα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Συμμετέχει φυσικά και ο πολύ γνωστός ηθοποιός
1: Φέρτης.
0: Γιάννης Φέρτης.

0: μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που και σήμερα δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, προλαβαίνετε γιατί η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο τη λέξη win, τίποτε άλλο, και τη στέλνουμε στο 19600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνητος που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι η Μέρη λίγο μετά τις 4 καλεί τον τυχερό ή την τυχερή, δηλαδή κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί. Ουσιαστικά, αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά ή μάλλον και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr και συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη τώρα και μία από τις πρώτες του έτσι πολύ μεγάλες επιτυχίες εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων. Παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7 και 23 η ώρα. Περνάμε σε διαφορετικό περιβάλλον τώρα.
1: Καθώς... Πάμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την Pharmacept, διότι η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch, η υφή που απορροφάται άμεσα, λοιπόν, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ είναι δερματολογικά ελεγμένη για ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept, για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να μας λέει το Box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν, που είναι και σήμερα μαζί μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να γίνω ήρωας σε ένα σύστημα που τιμάει τους εύκαμπτους, τους δειλούς και τους άφωνους. Μου αρκεί να με νιώθουν μικρό ήρωα οι άνθρωποι που αγαπώ και φροντίζω. Μικρός ήρωας, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι έρωτες είναι σίγουσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Σας αρέσουν οι συνελεύσεις της πολυκατοικίας σας?
1: Ούτε καν.
0: Τις γουστάρετε πάρα πολύ, έτσι? Όχι, προφανώς. Αλλά να ξέρετε ότι αν λαμβάνετε μέρος σε αυτές τις συνελεύσεις, τότε ισχύουν νέοι κανόνες. Όχι για τις συνελεύσεις, αλλά για το πώς λειτουργούν οι πολυκατοικίες. Σημαντικές αλλαγές.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέει, για πες.
0: Οι αποφάσεις θα παίρνονται πλέον με πλειοψηφία 51%. Δηλαδή δεν, θα μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων.
1: Γιατί μέχρι τώρα πόσο ήταν? Μπορεί να ήταν 70, ξέρω. Ήθελε 7 στους 10.
0: Αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν, με το 51% παίρνουμε την απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Ο διαχειριστής αποκτά πιο θεσμικό ρόλο. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μαζεύονται τα κοινόχρηστα. Ναι.
1: Ναι. Μα ποιες εταιρείες πια τα μαζεύουν τα κοινόχρηστα?
0: Αλλάζει ο τρόπος. Θα προβλέπεται και υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Γιατί πολλοί κόσμοι δεν πληρώνουν. Λέω, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω.
1: Αστείευεσαι.
0: Ενώ λέει την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες, αυτά που λέγαμε και πριν, αλλά και αυξημένες ευθύνες.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα, okay, δεν μπορώ να τα κρίνω, δεν έχω όπως καταλαβαίνεις ιδέα, αλλά νομίζω ότι αφορούν πολυκατοικίες που είναι λίγο αρρύθμιστες.
0: Δεν υπάρχει, ναι, συντονισμός.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι ίσως άνθρωποι, κάποιοι άλλοι που είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι άλλοι που δυσκολεύονται οικονομικά. Ένας νέος προσπαθεί να βάλει, ξέρεις, τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση. Και γενικά δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Η πιο σημαντική αλλαγή, βέβαια, από όλες αυτές είναι η εξής. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, θα μπορεί ο καθένας να ενώνει δύο διαμερίσματα σε ένα ή να κόβει ένα μεγάλο διαμέρισμα σε δύο.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που αφορά, ξέρεις, τη διανομή των διαμερισμάτων. Αλλά σε ό,τι αφορά στις σχέσεις, εγώ πιστεύω ότι οι μισές είναι έτσι όπως περιέγραψα πριν. Οι άλλες μισές όμως έχουν δώσει πια τα κοινόχρηστα σε εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε υπάρχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικών ταχυτήτων ήδη. Κάποιες είναι οικογενειακές πολυκατοικίες που λίγο ξέρεις κάνεις πίσω. Νομίζω ότι αυτό που διαβάζουμε τώρα, ξέρεις, αυτή η ρύθμιση τέλος πάντων, οι νέοι κανονισμοί, έχει να κάνει με τις πολυκατοικίες που σέρνουν μια κατάσταση, μια παθογένεια ακριβώς.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, 7 και 33 η ώρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: εκείνος θα με κοντά όταν με θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 3 Ιουλίου, 8 παρά 20 η ώρα. Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξενύχτησα να δω την. Πώς το λένε, τον Κριστιανό. Κέρδισε όμως η Πορτογαλία, γιατί ξεκινάει 2 η ώρα το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά, κάποιος να μας λυπηθεί. Έτσι. Κέρδισε όμως σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Πορτογαλία έπαιζε 2 η ώρα που ξεκινούσαμε την Κροατία, που επίσης ήταν πολύ καλή ομάδα, και κέρδισε 2-1 στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί ήταν ισοπαλία 1-1, και στο τελευταίο λεπτό. Πραγματικά όμως η Πορτογαλία έβαλε ένα γκολ και 2-1 πέρασε. Είναι πολύ κρίμα για την Κροατία, γιατί η Κροατία όχι απλώς έχασε το τελευταίο λεπτό, αλλά είχε βάλει 3 γκολ που ακυρώθηκαν.
0: Και γιατί ακυρώθηκαν?
1: Για offside, για αυτό, για παραβάση κτλ. Τρία, δηλαδή θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πολύ την πρόκριση. Και τελικά όχι απλώς την καθάρισε, την έχασε κιόλας. Και το παιχνίδι όμως που είδα ήταν η Ισπανία με την Αυστρία, που εντάξει ήταν λίγο πιο εύκολο παιχνίδι, με 3-0. Εντάξει, η Ισπανία πέρασε εύκολα, είναι μια καλή, από τις καλές ομάδες. Κρίμα για την Κροατία, γιατί πέτυχε το θηρίο μπροστά της. Δηλαδή, έπρεπε να περάσει από Κριστιανό.
0: Ισπανία και Πορτογαλία περνούν στους 16.
1: Έτσι και αλλιώς, ναι, μαζί με τις υπόλοιπες που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Και από εδώ και πέρα πάμε σε μεγάλα παιχνίδια, είπαμε, έτσι.
0: Τα φαβορί ποια είναι?
1: Φαβορί είναι πάντα η Αργεντινή, του Μέση. Είναι πάντα η Γαλλία, του Εμπαπέ. Είναι πάντα η Πορτογαλία, του Κριστιανό. Η Ισπανία, του Γιαμάλ.
0: Καμιά μικρή χώρα υπάρχει? Φαβορί.
1: Πόσο μικρή χώρα?
0: Λέω, έτσι, κάνα θαύμα.
1: Κάνα θαύμα, όχι
0: στο
1: ακόμα.
0: Παρόν, όχι. Ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα. Και ο Λέξ στο τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 παρά 18 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου σήμερα, 7:46.
1: Λοιπόν, και να δούμε λίγο και τα σημερινά παιχνίδια, γιατί σήμερα ξημερώματα. Άντε πάλι με το ξέρω.
0: Μιλούσαμε για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ, ναι. Λέμε σιγά σιγά ότι κάθε μέρα έχει δύο παιχνίδια για να περάσουμε από τους 32 στους 16. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχει Αυστραλία-Αίγυπτο στις 9.
0: Με ποιους είμαστε?
1: Εσύ λόγω καταγωγής
0: είμαι στην Αυστραλία. Εντάξει, έχω γεννηθεί εκεί, ναι. Εντάξει, ας είμαι με τους Αυστραλούς, οκ. Okay, ναι.
1: Okay. Και επειδή ψάχνεις μικρή ομάδα, ναι, δεν σε βλέπω να την υποστηρίζεις.
0: Μπορεί να υποστηρίξω την Αίγυπτο, εντάξει, ό,τι θέλετε, δεν ασχολούμαι.
1: Και, εδώ τώρα το πράσινο ακροτήριο το λυπάμαι λίγο. Στη μία η ώρα, ξημερώματα Σαββάτου, παίζει η Αργεντινή, Λιονέλ Μέση, με το πράσινο ακροτήρι.
0: Στη γειτονιά σας υπάρχουν τηλεοράσεις σε βεράντες για Μουντιάλ ή είναι όλοι με τα κλιματιστικά μέσα?
1: Σε παρακαλώ πολύ. Όχι βέβαια, είμαστε πολύ.
0: Μέσα, όλοι με τα κλιματιστικά.
1: Αλλά τώρα δεν μπορεί να μην έχετε όλοι εσείς που είστε σον-σον και μου είστε μέσα με τα κλιματιστικά μια ανάμνηση από χωριό.
0: Αυτό λέω.
1: Με εθνική Βραζιλία, με παππού μαζί διακοπές να βλέπετε Μουντιάλ. Δεν γίνεται.
0: Σε βεράντες και
1: βεράντες,
0: σε κάθε γκολ να γίνεται χαμός.
1: Τότε
0: από τις
1: που ο παππούς μου έβγαζε το τραπέζι. Γιατί οι τηλεοράσεις δεν ήταν τόσο ευέλικτες, ήταν κάτι ψυγεία.
0: Με τα ροδάκια.
1: Δηλαδή ήταν ψυγείο με οθόνη.
0: Το διόροφο επιπλάκι με το δωράκι και με τα ροδάκια και με το σεμένο.
1: Δεν φαντάζεσαι, γιαγιά μου, τι τραβούσε για να τη γυρίσουμε προς τη βεράντα να δούνε όλοι. Μουντιάλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Αυτά κάποτε. Παλιά στη Δύση.
0: Τον Ιούλιο κάποτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Πάνο Μουζουράκι, Κωστή Μαραβέγια. Φίλα με

0: σκεφτώ.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 παρα 5 η ώρα, πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου. Μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του, αξίζει να την ξαναθυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις, στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που έχει μια πολύ ωραία προσφορά και μας επιτρέπει έτσι αυτή η προσφορά να κάνουμε έναν ωραίο θερινό κινηματογράφο, να τον στήσουμε στη βεράντα μας. Γιατί τώρα πια με Κοσμοτέ TV έχουμε και ένα πακέτο με Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα,

0: για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε και αυτό το καλοκαίρι. 8 παρα 4 η ώρα, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους 8 και 5 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον καιρό σήμερα, θυμίζουμε ότι θα φτάσει στους 35 βαθμούς, ίσως αύριο πέσει για λίγο, ίσως βρέξει σε κάποια σημεία, μια βροχή που χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι, ακόμα και αν μας χαλάσει το μπάνιο μας. Και πέρα από τα δικά μας 35 άρια, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει πάλι στην Βόρεια Αμερική, διότι εκεί τώρα τα πράγματα ζορίζουν ίσως και με χειρότερο τρόπο από ό,τι στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Πάντως γενικά, γιατί έρχεται και στο Παρίσι καινούριο κύμα και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τρελαίνονται πραγματικά. Δηλαδή σκηνές χάους για να πάρουν.
0: Σκηνές ξύλου.
1: Ναι, ξύλο, κανονικό.
0: Στα πολυκαταστήματα για το οποίο θα προλάβει να αγοράσει κλιματιστικό και ανεμιστήρα.
1: Ναι. Την προσφορά, γιατί βγάλαν διάφορα καταστήματα προσφορές στο μεταξύ, ξέρεις, ανάμεσα στους δύο καύσονες. Γιατί έρχεται καινούριο, όπως λέμε. Τέλος πάντων, είναι. Σε σχέση με τους άλλους, αισθάνεσαι καμιά φορά, εντάξει, δυσανασχετής με τα 36-37 που μπορεί να δείχνει το αυτοκίνητο στο μεσημέρι με στη ζέστη, αλλά δεν έχουμε σχέση εδώ στη χώρα μας, προς το παρόν τουλάχιστον, δηλαδή βγάλαμε πολύ καθαρά τον Ιούνιο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες πολιτείες και σε χώρες που δεν είναι τόσο προετοιμασμένες. Τώρα στην Αμερική...
0: Ποιες πόλεις θα πληγούν περισσότερο?
1: Τα Ιλινόης, η Ινδιάνα, Αϊόβα, Μινεσότα, ο Ισκόνσιν κατέγραψαν επίπεδα υγρασίας που συναγωνίζονταν ή ξεπερνούσαν ακόμα και εκείνο του Ντουμπάι, μιας πόλης έτσι πολύ γνωστή για την αποπνικτική της ατμόσφαιρα, έτσι και πάνω σε μια έρημο φτιάχτηκε. Και γενικά τα πράγματα ενδέχεται, λέει, αυτές οι αέριες μάζες που μεταφέρουν υγρασία από τον το Δυτικό Ατλαντικό και τον Ανατολικό Ειρηνικό να συμβάλλουν στο λεγόμενο corn sweet, δηλαδή στην απελευθέρωση υδρατμών από τις καλλιέργειες καλαμποκιού.
0: Ο υδρότας του καλαμποκιού.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, το corn sweet. Και να, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να φτάσουμε σε θερμοκρασίες που στην Αμερική δεν είναι τόσο συνηθισμένο να δείχνει το θερμόμετρο 45,3. Εδώ δεν είναι σε εμάς.
0: Και ο συνδυασμός με υγρασία είναι τώρα, ό,τι χειρότερο.
1: 46 βαθμοί, 46 υποσκιά.
0: Και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Στον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Καλά. Αρχές Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου, εντάξει. Ουσιαστικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας συνήθως του καλοκαιριού, έτσι.
0: Ναι, και θυμίζουμε όμως ότι πλέον το καλοκαίρι έχει επιμηκυνθεί. Και φτάνει μέχρι και Οκτώβριο. Οπότε μέχρι και τότε τι θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με μια πολύ ωραία μπαλάντα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Την έχει τραγουδήσει κιόλας. Εδώ ο Βασίλης. Σε ακολουθώ. Καλημέρα.

0: Ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου, 8 και 14 πάει η ώρα και πάμε τώρα στη Washington Post. Τη πολύ γνωστή εφημερίδα, ναι, με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αυτή τη φορά λέει το εξής: οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα γυρατιά με λάθος τρόπο. Τι λέει εν ολίγης?
2: Ο Φίλιπ Ρόθ έλεγε ότι τα γυρατιά είναι σφαγή. Είναι μακελιό.
1: Ωραία. Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί?
2: Ο Φίλιπ Ρόθ είναι πιο ειδικό από ένα μου συγγραφέα.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στου ειδικού.
1: Ναι. Τι λένε? Όσο εξακολουθούμε δίνουμε στο μυαλό μας τέτοιες πεπιθήσεις, θα γίνεται η κατάστασή μας όλο και χειρότερη.
2: Εντάξει, προφανώς. Γιατί αισθάνεσαι ότι οδηγείσαι σε μια ήττα έτσι κι αλλιώς από την αρχή, με γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Και μας υπενθυμίζει ότι το θέμα είναι το πώς βλέπουμε το όλο πράγμα. Εντάξει, ναι, είναι υποκειμενικό όλο αυτό. Αλλά έγιναν πειράματα που αποδεικνύουν το εξής. Όσο έλεγαν σε κάποια ομάδα ηλικιωμένων ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να χάνεις κάποιες δεξιότητες τώρα, αλλά μπορεί να κερδίζεις κάποιες άλλες.
2: Ποιες είναι αυτές οι άλλες? Ναι, τέλος πάντων. Σχεδόν, ναι, okay. Σχεδόν λέει μισοί ηλικιωμένοι άνθρωποι βελτιώνονταν από.
1: Ξέρεις, με την πάροδο των χρόνων.
2: Με την πάροδο των χρόνων. Δεν είναι, ξέρεις, ότι οδηγείσαι σε. Ότι γίνεσαι δηλαδή, απλώς κουρέλι.
1: Αν λες έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ότι εντάξει, okay, χάνεις αυτό και αυτό, αλλά πρόσεξε τι μπορείς να βελτιώσεις και τι μπορείς να κερδίσεις ακόμα και τώρα.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έδειξε ότι για κάποιους ηλικιωμένους, σχεδόν τους μισούς στο συγκεκριμένο πείραμα, ήταν ευεργετικό.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τους έκανε να αγωνίζονται περισσότερο και να καθυστερούν τη φθορά. Αυτό είναι όλο.
2: Μάλιστα.
1: Όσο αφήνεσαι και όσο απογοητεύεσαι από τα πρώτα σημάδια φθοράς, τόσο πιο εύκολο οδηγείσαι σε αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι πανηγυρικά. Όσο λες, εντάξει, οκ, okay, ναι, μεν, αλλά αν αλλάξω οπτική γωνία θα δω ότι γίνομαι πιο σοφός, για παράδειγμα. Ή ότι το μυαλό μου εξακολουθεί και δουλεύει καλά.
2: Mm-hmm.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα και σε περιπτώσεις Αλτσχάιμερ, τι λένε εδώ οι ειδικοί που παρακολούθησαν πολλούς ανθρώπους? Ότι όσο φοβάσαι την άνοια μεγαλώνοντας, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσεις σε αυτή την παχύλα.
2: Ναι, Κοέλιο γίνανε όλοι εδώ.
1: Είναι επιστήμονες, δεν σου λέω ότι είναι.
2: Όχι, προφανώς είναι επιστήμονες. Γιατί
1: είναι
2: η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε 11.000 ηλικιωμένους Αμερικανούς. Είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Διήρκησε 12 χρόνια και άρχισαν να μελετούν τη ζωή τους καθημερινά. Πώς αντιμετωπίζουν διάφορα πράγματα, πώς επανέρχονται από τραυματισμούς. Τέλος πάντων, μπορεί να βοηθάει και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιστήμης.
1: Σίγουρα βοηθάει. Απλά σίγουρα βοηθάει και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα ή πώς τα βαφτίζουμε.
2: Ναι.
1: Αυτό λέει το συγκεκριμένο πείραμα μεταξύ άλλων.
2: Και στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι λένε εδώ ότι αν δεν μπορώ να κάνω ορισμένα πράγματα, ίσως μπορώ να κάνω κάποια άλλα.
1: Και αυτό και μόνο ως πεποίθηση μας κάνει να παλεύουμε λίγο παραπάνω.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Το τραγούδι Ψέματα.
2: Ψέματα ήταν αυτά που λέγαμε.
1: Όχι, δεν είναι. Συμπτωματικά μπαίνει. Δεν το βάζουμε κάτω. Συνεχίζουμε 8 και 16, πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
0: Τέρμα τα θαύματα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 20 έχει πάει η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ ή μάλλον άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, ακόμα και τώρα προλαβαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι λοιπόν τις 4, λίγο μετά τις 4 μάλλον γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα λάβει, που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, πρώτον την απαντάτε, μην τυχόν και χάσετε την κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε, θα σας ρωτήσει μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, ολοστρόγγυλο, το θυμόμαστε, 10.000 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή, με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζουν

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς και σήμερα μαζί μας έχουμε...
1: Έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί κάθε Παρασκευή και Σάββατο τι γίνεται, βλέπουμε αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με δωρεάν είσοδο, με ένα πολύ ωραίο lounge που έχουν φτιάξει εκεί οι άνθρωποι από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που θα μας κεράσουν popcorn, θα βγάλουμε αμνηστικές φωτογραφίες και γενικά οι προβολές και το πρόγραμμα υπάρχει, αν θέλετε να το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Εκεί θα κάνετε, θα λάβετε μέρος και σε διάφορες διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box, το delivery με το οποίο πάντα και κερδίζουμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς αμέσως μετά με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Ένας από εσάς ή μία από εσάς θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή, αν βρει τη φωνή που ψάχνουμε. Όλα αυτά σε λίγο. 8 και 26 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα, 8 και 37 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι αυτό έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 4, είτε τυχαία είτε με κόπο. Έχει μείνει μόνο μία. Ποια είναι αυτή? Αν τη βρείτε, αυτή τη φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Το μοντάζ αυτό το βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Ελπίδα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Λέγεται.
3: Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Ελπίδα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Mm-hmm. Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι σε ένα φορέα που ασχολείται με εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Οκ.
2: Ανανεώσιμες πηγές.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
0: Ελπίδα, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε βρει ήδη? Έχετε βρει εσείς δηλαδή?
2: Λοιπόν, είναι η Αλική Βουλιοκλάκη, ο Παπαγεωργίου, καλά.
0: Σωστά.
2: Ο Φάμελος, τέταρτη δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν πειράζει.
3: Για πάμε να βρούμε τη μία φωνή και θα τα...
0: Δεν πειράζει. Ναι. Πάμε να βρούμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μία εικασία και θα πω το Μελέτη Ηλία.
0: Μελέτης Ηλίας.
3: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ο ηθοποιός, ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Λάθος.
2: Λάθος,
0: Ελπίδα, λάθος.
3: Ελπίδα, πάει η ελπίδα μας.
0: Περιμένουμε όμως, σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά όποτε θέλεις.
2: Βεβαίως.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σου, Ελπίδα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ποια είναι αυτή η φωνή λοιπόν που λέει έντεχνα, έτσι τραγουδιστά και δεν είναι τραγουδιστής, είναι άντρας?
3: Ποια είναι αυτή η φωνή?
0: Έχουμε δώσει ήδη μια βοήθεια. Δεν είναι τραγουδιστής.
3: Ναι, τραγουδιστής.
0: Ναι. Μπορεί να τραγουδάει.
3: Μπορεί να τραγουδάει.
0: Στις δημόσιες εμφανίσεις.
3: Ναι.
0: Αλλά δεν. Δημοσίες, είπαμε, είναι επώνυμοι οι συμμετέχοντες. Και...
3: και από τι ξεκινάει το όνομα?
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Δεν μπορείς.
0: Όχι, όχι.
3: Μπορέσεις.
0: Οπότε. Προσπαθήστε λίγο ακόμα.
3: Mm-hmm.
0: Δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού. Λοιπόν, καλή επιτυχία. 500 ευρώ σας περιμένουν. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
3: Για να
0: συνεχίζουμε το μεταξύ. Ο Λάμπρος Βασιλείου τώρα και το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Από τα κλασικά μας εδώ, ο Γιάννης Πουλόπουλος και μέθησε απόψε το κορίτσι μου, Πλέσσας Παπαδόπουλος, 9 παρατέταρτο η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα, 3 Ιουλίου σήμερα. Από αυτά που έγιναν χθες.
1: Εντάξει, να... τώρα. Ναι, σταθούμε... Εμείς, καταλαβαίνεις, έτσι. Σταθούμε στις μακέτες.
0: Εσείς.
1: Κάποιες μακέτες που εντάξει, εμάς Ολυμπιακούς μας έχουν κάνει από χθες. Είμαστε, ξέρεις, μάτια βουρκωμένα.
0: Είναι όντως εντυπωσιακό.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι, εντάξει, είναι πέρα από το ότι είναι το γήπεδο της ομάδας μας, της ομάδας μου τέλος πάντων.
0: Αντικειμενικά, λέω,
1: αντικειμενικά είναι ένα καινούριο γήπεδο, ολοκένουργιο, που προστίθεται στην, ξέρεις, στη χώρα.
0: Ανταγωνιστικό, όπως και... ανταγωνιστικό του γήπεδου του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Το καινούριο στο Βοτανικό.
0: Το καινούριο.
1: Βέβαια. Και τη ΣΑΕΚ που είναι πολύ καινούριο γήπεδο και είναι. Εντάξει, αν είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει απ' έξω, αν κάποιο έχει τι αντιρρήσει, μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, έτσι. Άλλο ένα λοιπόν καινούριο, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο από ό,τι φαίνεται. Η χωρητικότητα θα είναι 53.000 άνθρωποι, θα γεμίσουν το καινούριο Καραϊσκάκι. Είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, γιατί θα έχει τις, νομίζω, μεγαλύτερες, έτσι, σε εύρος, σε μέγεθος, πώς λέγονται, οθόνες. Γύρω-γύρω θα έχει τεράστιες οθόνες, δηλαδή σαν κάπως να. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. LED, 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα έχει βιοκλιματική οροφή. Θα είναι όλο βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έχει κορυφαία συστήματα.
0: Διαβάζω σε κάποιο ρεπορτάζ ότι θα, η οθόνη αυτή, η προβολή, η τεράστια, θα προβάλλει και πολιτιστικά γεγονότα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μέσα και ένα σαν συνεδριακό, έτσι, αμφιθέατρο για ένα media center.
0: Α, δηλαδή.
1: Ναι, τετραγωνικών, που θα φιλοξενήσει, τους δημοσιογράφους και όχι μόνο. Επίσης, όταν γίνεται ένα τέτοιο καινούριο γήπεδο, σκέψου ότι λες για πολιτιστικά στο εξωτερικό, δεν πάμε σε μεγάλα γήπεδα για να δούμε πολύ μεγάλες συναυλίες.
0: Συναυλίες. Εγώ αυτό υποψιάζομαι, ότι θα γίνονται και μεγάλες συναυλίες εκεί, λογικά.
1: Πέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι, ξέρεις, ο ναός των μεγάλων συναυλίων, μπορεί να είναι και το Καραϊσκάκι πια με αυτές τις τεχνολογικές, με αυτή την τεχνολογική αναβάθμιση.
0: Που βολεύει κιόλας.
1: Πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Άλλο να γεμίζεις 50.000 και άλλο να γεμίζεις 80.
1: Και άλλο να γεμίζει 80 και άλλο να σου παρέχουν και διάφορα πράγματα να στα παρέχει το γήπεδο. Δηλαδή να μην πρέπει να τα πληρώσει παραγωγή από θέμα οθονών, λες, και τέτοια, έτσι. Είδαμε χθες πώς θα γίνει, γιατί θα διατηρηθεί το από κάτω, αυτό που ξέρουμε ως Καραϊσκάκι, θα βγουν, ξέρεις, αυτά τις αράχνες, τα κόκκινα σίδερα, και θα υψωθεί από τα πλάγια το καινούριο από πάνω.
0: Έτσι είναι... λέγονται αράχνες, λέγονται αυτά.
1: Εμείς το λέμε έτσι, αυτή την αράχνη την κόκκινη που καλύπτει κάπως την οροφή, την τωρινή. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το εγχείρημα, γιατί καμιά φορά είναι πιο εύκολο να χτίζεις κάτι από την αρχή από το να, ξέρεις, να το διαμορφώνεις. Γι' αυτό και τόσο μεγάλο κόστος, 250 εκατομμύρια πληρωμένα όλα από τον Ολυμπιακό.
0: Παρασκήνιο υπάρχει?
1: Παρασκήνιο υπάρχει, ότι δεν υπάρχει ακόμα η άδεια που τη ζητάμε.
0: Αυτό το παρασκήνιο.
1: Και ας σταματήσουμε εκεί.
0: Ας βάλουμε εδώ μια τελεία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Οικοδομική άδεια εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 9 παρά 4.
1: Παρά κάτι τέλος πάντων.
0: Όχι, ναι, παρά
1: 4.
0: Παρά 7. Λάθος αφαίρεση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Seajets που είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού τώρα από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις. Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και ένας διαγωνισμός. Μπορείτε λοιπόν να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί Seajets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Ωραία. Μαζί μας όμως έχουμε και τη Pharmacep, διότι ζέστη, στρες, έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας αυξάνουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που θα διαρκεί. Η σειρά Hygienic της Pharmacep προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Υπάρχει το Hygienic Sour Gel και Sour Cream, αποτελεσματικός καθαρισμός, 24ωρη αίσθηση φροντίδας, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Και για μια πιο ολοκληρωμένη καθημερινή περιποίηση υπάρχει το Hygienic Ultra Hydra Lotion που προσφέρει κλινικά μελετημένη ενυδάτωση με ανάλαφρη αίσθηση και πολύ γρήγορη απορρόφηση χωρίς να αφήνει στο δέρμα ίχνη λιπαρότητας. Η σειρά Hygienic από τη Pharmacep για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?

0: Φουλ εγγύηση! Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή επιτέλους και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς η ώρα είναι 9 και 2. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Έχουμε κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού. Παραδόξως, δεν βλέπουμε κίνηση εδώ στους χάρτες μας.
2: Πού δεν βλέπουμε κίνηση?
1: Στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, σαν το Καλλιμάρμαρο. Που συνήθως γίνεται χαμός εκεί.
2: Πώς είναι κομμένος ο δρόμος?
1: Δεν έχω ιδέα. Και η παραλιακή φαίνεται σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλες μέρες. Μποτιλιάσμα θα βρείτε πάλι από το στάδιο της Κεφαλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι.
2: Λιμάνι έχει κίνηση.
1: Περιφερειακός Καρέα επίσης, άδειος. Mm-hmm. Τι γίνεται εδώ?
2: Πού στον Πειραιά έχει κίνηση.
1: Αυτό λέω, από το στάδιο της Κεφαλίας μέχρι λιμάνι.
2: Όχι, ενώ.
1: Α, και στο λιμάνι, ναι, βέβαια.
2: Γύρω από το λιμάνι.
1: Ναι.
2: Και στον Καραϊσκάκη έχει κίνηση. Θα έχουμε μείνει από χθες, θα το θαυμάζουμε.
1: Okay. Με το αυτοκίνητο.
2: Ενώ...
1: Δεν μπορείτε να βγείτε το αυτοκίνητο όταν παρκάρετε καπάνω.
2: Το καινούριο Καρέσκια και ακόμα τι θα θαυμάζετε.
1: Λέμε τώρα. Άνοδος Κηφισίας επίσης μποτιλιαρισμένη από ψυχικό και μετά. Η κάθοδος της Μεσογείων επίσης βλέπουμε πως είναι σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες. Και η Αττική Οδός είναι σχετικά μποτιλιαρισμένη, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλαδέλφια και μετά μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο και από Ηράκλειο μέχρι να στρίψετε δεξιά για Αθηνών Λαμίας. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Για τη συνέχεια, Άλκης της Πρωτοψάλτη και το Τράβα Σκανδάλι.

0: Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 6 ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Να περάσουμε στο θέμα του Χανταϊού, που το έχουμε ξεχάσει λίγο.
1: Πού είναι αυτός?
0: Ευτυχώς ηρέμησε. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το τέλος του συναγερμού ή της έξαρσης, εν πάση περιπτώσει, του Χανταϊού, που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο, αν θυμάστε αυτό το MV Hondius, με τους ανθρώπους που ήταν σε καραντίνα, με τους ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και με τους υπόλοιπους που μπήκαν σε καραντίνα ακόμα και όταν έπιασε λιμάνι τελικά.
1: Μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας. Είδα κάποιες δηλώσεις του τις προάλλες στα μέσα. Γιατί τελείωσε και αυτού η καραντίνα που ήταν στην Ελλάδα και είχε μπει για πολύ καιρό.
0: Η έξαρση λοιπόν θεωρείται πως πλέον επισήμως έφτασε στο τέλος της.
1: Είναι λήξαν.
0: Ναι. Ο Χανταϊός προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και ενώ μολύνθηκαν άλλοι 13. Θυμίζουμε ότι αυτό το μικρόβιο μεταδίδεται από ποντίκια.
1: Ναι, από τροκτικά.
0: Από τροκτικά σε ανθρώπους. Μια ανάσα.
1: Πάει και αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου για ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει τη δεκαετία του 90, αλλά μας το θύμισε η τηλεοπτική σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι η προσευχή. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: ωραία φωνή, Χριστίνα Γκόλια εδώ και το ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου, 9 και 14 η ώρα. Πάμε σε μια έρευνα ακόμα τώρα. Συγκρίνεστε εσείς συχνά με τους άλλους?
1: Το έχετε παρατηρήσει αυτό?
0: Εξαρτάται. Με τους πλουσιότερους από εσάς.
1: Με τους καλύτερους από εσάς. Με φίλους μας που έχουν κάνει άλλες επιλογές, ναι. Που έζησαν, έμειναν στο εξωτερικό. Με αυτούς που έφυγαν, με αυτούς που πήγαν στην επαρχία, που έκαναν άλλες αποφάσεις ζωής, μεγάλες.
0: Ναι.
1: Με ποιους?
0: Και με ανθρώπους που δεν είναι και φίλοι μας. Με άλλους.
1: Okay.
0: Με γνωστούς μας. Ή με ανθρώπους που θεωρούμε ότι όντως, όπως το λες, έκαναν καλύτερες επιλογές, ήταν πιο τυχεροί από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά. Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί? Ότι το να συγκρινόμαστε κοινωνικά, σε κοινωνικό πλαίσιο με τους άλλους, είναι η μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας.
1: Μα η ελληνική κοινωνία βασισμένη σε αυτό είναι. Από τη γιαγιά σου που σου λέει, αυτή όμως, κοίτα εδώ.
0: Κοίτα τι έκανε αυτή.
1: Κοίτα τι έκανε. Κοίτα πότε παντρεύτηκε. Κοίτα που έχει κάνει δύο παιδάκια. Κοίτα
0: στο χωριό
1: έχει...
0: μου λένε. Έβγαλε τρεις γιατρούς αυτή.
1: Ναι, τρεις γιατρούς. Βέβαια.
0: Ναι. Οι άνθρωποι είναι, λέει. Το λένε οι ειδικοί τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Ίσως να είναι λίγο πιο ευτυχείς οι άνθρωποι σε φτωχότερες χώρες, όπου οι άνθρωποι είναι κάπως πιο ίσοι μεταξύ τους.
1: Πιο ίσοι.
0: Δηλαδή σε χώρες πλούσιες, ναι, που υπάρχει μεγάλη ανισότητα, mm-hmm, αυτή η σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, δηλαδή, προκαλεί μεγάλη θλίψη.
1: Δηλαδή, είναι καλύτερο να είναι όλοι φτωχοί σε μια χώρα από το να είσαι σε μια χώρα που
0: δεν
1: είναι πολύ
0: εδώ,
1: αδυσόπιτη έτσι, και πολύ σκληρή στις ανισότητες.
0: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα, μια ανάγνωση. Οι ειδικοί όμως λένε ότι σε χώρες που οι άνθρωποι, που ο μέσος όρος ζωής, το βιωτικό επίπεδο μάλλον, είναι σχετικά κοινό για όλους, εκεί οι άνθρωποι που δεν συγκρίνονται πολύ μεταξύ τους έχουν μια ίσως λίγο πιο ισορροπημένη ζωή.
1: Ναι, και ποιες είναι αυτές οι χώρες? Μήπως είναι κάποιες χώρες έτσι, αυτές που είναι πολύ πράσινες, που οι άνθρωποι κυκλοφορούν σαν τις μακέτες. Ξέρεις, είναι λίγο σαν τον παράδεισο. Κόβουν από τα δέντρα και τρώνε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Υπάρχουν κοινωνικές κουζίνες, όλα αυτά. Μαγειρεύει ένα τσουκάλι για όλη.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι αναγνωστικό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αναγνωστικό δημοτικό.
1: Πραγματικά.
0: Όχι, καμία σχέση. Οι πλουσιότερες χώρες έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας συνολικά. Το συμπέρασμα είναι ότι απλά η ανισότητα και η σύγκριση διαβρώνουν σημαντικά την ευτυχία μέσα σε μια κοινωνία.
1: Εντάξει. Απλώς να μην έχουμε. Εγώ λέω, πιστεύω ότι το καλύτερο θα είναι να μην έχει κανείς τίποτα.
0: Όχι, το καλύτερο είναι να σκέφτεσαι πως όλα είναι σχετικά.
1: Βέβαια.
0: Πως όλοι, ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, την δική του διαδρομή, και από το να κάθεσαι να συγκρίνεσαι με τους άλλους και να σπαταλάς.
1: Και να στεναχωριέσαι για την επιλογή, ναι, σου. Δεν είναι. Γιατί πάντα η επιλογή των άλλων με κάποιο τρόπο στα μάτια σου φαντάζει καλύτερη από αυτή που έχεις κάνει εσύ. Αυτό είναι το λάθος, θεωρώ. Ότι αυτό είναι κάτι που σου κατατρώει τη ζωή.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι πιο τυχεροί. Ή ότι οι άλλοι έχουν όντως άλλες αφετηρίες.
1: Ή έχουν πιο ωραίο οικούμενο.
0: Δεν λέει εδώ να κάνει τέτοιο.
1: Πώς δεν είναι πηγή ευτυχίας στην προσωπική ζωή? Τι λέει εδώ πέρα, γιατί λέει μόνο?
0: Όταν ο σύντροφος ή η σύντροφος αποτελεί τρόπαιο, τότε είναι. Όταν είναι κοινωνικό τρόπαιο. Είτε τρόπαιο δύναμη, σύμβολο ομορφιάς, είτε σύμβολο πλούτου.
1: Κοίτα αυτή ποιον πήρε. Επίσης μια ατάκα που ακούσε πολύ συχνά.
0: Σωστά. Καλημέρα, μελωδία. Μα κουλαδίνε.
1: Τι μα έχει φέρει εδώ πέρα και το ποιον ανεχόμαστε.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας. Πάμε στα κλασικά μας. Σταύρος Ξερχάκος εδώ, στη μουσική και σε αυτήν την υπέροχη ενορχήστρωση. Και το ένα πρωινό εδώ, από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο, με την Μαρία Δημητριάδη να τραγουδά. Πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, 9 και 18 η ώρα.

0: Από τα κλασικά μας αυτό το τραγούδι, ένα πρωινό, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Να θυμίσουμε ότι ίσως βρέξει σήμερα.
1: Βρέξει.
0: Ίσως βρέξει. Γύρω από, από τον Κιθερώνα και τη Μάνδρα, διαβάζουμε εδώ.
1: και έλεγα να μην ποτίσω, μα είναι να μεταφέρω τα φυτά μου στον Κιθερώνα.
0: Η Αττική εμφανίζει, λέει, περισσότερες πιθανότητες για καταιγίδες μέσα στο Σάββατο.
1: Mm-hmm.
0: Για εσάς που πάτε για μπάνιο αύριο. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας.
1: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Μάλιστα, κάτι άλλο έχει.
0: Ίσως βρέξει. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 35. Αύριο ίσως πέσει λίγο και ίσως έχουμε αυτές τις βροχές.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, για να το έχουμε κατά νου, σήμερα έχουμε απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει πως έχουν αλλάξει κάποια δρομολόγια. Να έχετε το νου σας λοιπόν. Ήδη η SeaJet ανακοίνωσε πως για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου τα δρομολόγια θα γίνονται μέσα από αύριο.
1: Ναι, μετά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ακόμα ή αν κάποια απεργία κηρύχθηκε.
0: Οπότε, για καλό και για κακό, έχετε το νου σας, επικοινωνείτε.
1: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι.
0: Ναι, για να μην χάσετε κάποιο δρομολόγιο, να ξέρετε ακριβώς τι θα συμβεί.
1: Ναι. Με τη βροχή στον Κιθερώνα, θέλω να μου πεις. Έχει ολιδίποδες.
0: Και τον ολιδίποδα, αν τον βρούμε εκεί.
1: Ο Κιθερώνας είναι εκεί που τον εγκατέλειψε. Ο βοσκός.
0: Και στη Μάνδρα, τι κείς, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Πρωινό Παρασκευή, 3 Ιουλίου σήμερα, 9:23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που μας λέει το εξής: μπορείτε να φτιάξετε ένα ωραίο θερινό στη βεράντα σας και να απολαμβάνουμε έτσι όλοι μαζί τα βράδια Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, ένα ωραίο πακέτο μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνουμε ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε.
1: Να μην έρχονται πελάτες, θέλω. Δηλαδή να το ανοίξουμε αυτό το μαγαζάκι και να μην έρχεται κανείς.
0: Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μαζί. Πακέτο στη βεράντα μας, θερινό σινεμά, μια χαρά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Επίσης έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα που άναψαν στη χώρα το 1857 μέχρι σήμερα, λοιπόν, το Φυσικό Αέριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Τώρα, έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε μετά εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Σανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Από το Λαύριο τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα, ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους, ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα! Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
20: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
21: Ρισκάρεις.
20: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
21: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
20: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
21: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
20: Εξαιρετικά.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
23: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
25: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
27: Πιάσε Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να σε βρει λοιπόν το πρωί γεμάτο, γεμάτο μα να χωράς ακόμη μέσα σου γέλιο, φουσκωμένος να είσαι από την αγάπη σου για σένα, όχι πρισμένος όμως από τον αέρα της υπεροψίας. Εύχομαι απόψε να χορέψεις με βήματα σε όλους τους σταθμούς που σε κάνανε εσύ. Για μια ενηλικίωση, Σεσίλια Σαραντοπούλου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, 9 και 39 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα, σε λίγες ώρες, έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Μιλάμε, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή με τυχερούς που έχουν κερδίσει στην κλήρωση αυτή, στο χρηματοκιβώτιο. Και μιλήσαμε επίσης με την τυχερή μας την Τσαμπίκα. Θα ακούσουμε τώρα τι μας είπε.
1: Που κέρδισε
0: την προηγούμενη εβδομάδα 10.000 ευρώ. Πώς είναι λοιπόν αυτό το συνέστημα?
2: Παρακαλώ.
0: Τσαμπίκα, εσύ?
2: Ναι.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Να υποθέσουμε είσαι από τη Ρόδο.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Από το όνομα.
2: Ναι, ναι.
0: Τσαμπίκα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και πόσα κέρδισες?
2: 10.000 ευρώ.
1: Ναι, σιγά μην το ξεχάσεις.
0: Τσαμπίκα, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα.
1: Ναι.
2: Αποταμίευση.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο Τσαμπίκα. Έπαιζες συχνά, ήταν η πρώτη φορά που έλαβες μέρος?
2: Όχι, όχι. Παίζω από την αρχή του διαγωνισμού.
0: Α, και ήσουν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα σου κάτσει, δεν μπορεί?
2: Βεβαίως, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μπράβο. Αυτή η σιγουριά, μπράβο. Τη θαυμάζω. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα τυχερή, έτσι, Τσαμπίκα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και υγεία και όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Για καλή
0: καλά.
2: Συνέχεια.
1: Γεια σου, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της
1: Τσαμπίκας. Αλλά μπορεί και να μην θέλετε. Λέω το εγώ.
0: Να έχετε και να κερδίσετε 10.000 ευρώ. Ναι. Αν θέλετε, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο 19.600 στέλνουμε μήνυμα γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση. Επιλέγει, όχι επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό. Αν απαντήσετε εσείς, θα πρέπει να πείτε πως και αυτή τη φορά, Μέρη, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι και κερδίζετε. Καλή σας επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαρίνα Σπανού. Και το ταξίδι.

0: Κότσιρας, η Αλεξάνδρεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε τη Pharmacept. Διότι τζέλ ή κρίμ, όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη, στο ντουζ, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σας. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας, φρεσκάδας και αποτελεί και χρόνια την νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Από την άλλη, για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης επιδερμίδας, υπάρχει το Hygienic Shower Cream που προσφέρει απαλό καθαρισμό στην καθημερινή φροντίδα. Σειρά Hygienic λοιπόν από τη Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά και το περιβάλλον.
0: Αυτό για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7 και εδώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο μικρόφωνο του Μελωδία συνεχίζει σε λίγα λεπτά η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7, για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

Θα έρθει και η αγάπη και αυτά έχει ζωή. Μία πάνω και μία κάτω. Πάντως σίγουρα, όταν είναι Παρασκευή, στα πάνω της είναι. Αυτή είναι η ζωή λοιπόν. Πάνος Μουζουράκης και έτσι λέμε καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 είναι 10 και 8. Και έρχεται τώρα, έρχονται Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας του Έρωτα. Και αμέσως μετά η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Και έτσι το ηχογράφησαν και για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Φεγγάρι, μάγια.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Για πάμε τώρα να βγούμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Από το ύψος Αχαρνών μέχρι Λένορμαν στην κάθοδο, στον Κηφισό έχουμε πάει τώρα. Δρόμος με πολλή κίνηση. Όπως και στη λεωφόρο Αθηνών, δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί. Τον τελευταίο καιρό, ό,τι ώρα και να κοιτάξει, από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά, είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση με μποτιλιάρισμα. Στην Κηφισίας τώρα, από το ύψος του Γεροκομείου στην κάθοδο και μετά βέβαια στο κέντρο της Αθήνας, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας με πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Και μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Για τη δική σας καλημέρα τώρα, για τα δικά σας νέα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, σημειώστε ένα νούμερο 695-66-14-992. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp. Για πάμε για τη συνέχεια να δούμε πού μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας, ακόμα και σε μια ανισόπεδη δίσκο. Βεβαίως, αυτό λέει ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου μαζί στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Διαβάζω τώρα για τις πολύ έντονες αντιδράσεις των κατοικών της Νέας Υόρκης όταν ο δήμαρχός τους, ο Μαμ Ντάνι, τους ζήτησε να έχουν τα κλιματιστικά τους στους 25 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ, τι πολύ ζέστη. Η Νέα Υόρκη ψήνεται. Αυτοί είναι οι τίτλοι. Καύσωνα έχουν οι άνθρωποι. Μάλιστα, σε κάποια σημεία στα προάστια η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και τους 46 βαθμούς. Πάντως το 25 δεν είναι κακό. Με δεδομένο, λέω εγώ τώρα έτσι, που λίγα ξέρω η αλήθεια είναι, με δεδομένο κιόλας ότι πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω προκαλεί πολλά ή περισσότερα προβλήματα στον οργανισμό. Βλέπουμε και εικόνες από τη Γαλλία, από εμπορικά καταστήματα που κυριολεκτικά πέφτει ξύλο για το τελευταίο κλιματιστικό. Εδώ εμείς πάντως, αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς βλέπω, η θερμοκρασία με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι στους 35, μια ωραία καλοκαιρινή μέρα. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας, τι λίγο, έρχεται τώρα ο Γιώργος Βράτσος ακριβώς 10.30 για να μας ενημερώσει, αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δεν Έχω Χρόνο. Πρωινό Παρασκευής, πρωινό στο Μελωδία, καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι και αυτό το τραγούδι και αυτό το τραγούδι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο με αφορμή τη νέα του συνεργασία. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Μπορεί να γίνεται εύκολα μαθητής και αυτό είναι ένα από τα προσόντα του. Όπως επίσης ο Μάριος έχει τεράστια όρεξη ζωής.
7: Αισθανόμαστε ότι ανοίγει μια τεράστια αγκαλιά που τη χρειαζόμαστε και οι δύο, γιατί είμαστε και σε μια νέα σελίδα της ζωής μας.
0: 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Από το Λαύριο τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα. Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πόσα σβησμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις. Πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η δύναμη. Το ρόδο που οριμάζει. Κλειστά παραθυρόφυλλα τα στήθια που αγαπάς. Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανάκριβη που γράψανε για σένα τόσες χιλιάδες δάχτυλα. Για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα. Νάνος Βαλαωρίτης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ωραίο άρθρο αυτό που διαβάζω τώρα στο Η Εφημερίδα. Υπάρχει για τις συνήθειες των τουριστών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μάλιστα και μία λίστα για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Το άρθρο μιλάει για ντροπιαστικές συνήθειες. Κάπως υπερβολή, νομίζω. Είναι αυτό, περισσότερο στερεότυπα είναι αυτά. Άλλες φορές χαριτωμένα, άλλες φορές απολύτως αληθινά. Τέλος πάντων, πάμε να τα δούμε. Οι άνθρωποι από την Αργεντινή είναι συνήθως αυτοί που αργούν περισσότερο και θεωρούν μάλιστα πολύ εγωιτευτική αυτή την αργοπορία. Οι Αυστραλοί συστήνονται αμέσως ως Αυστραλοί ακόμα και όταν δεν τους το ζητήσει κανένας. Οι Καναδοί χαρακτηρίζονται από τις συνεχείς απολογίες τους. Οι Γάλλοι εναλλάσσουν με άνεση γλώσσες. Οι Γάλλοι εναλλάσσουν με άνεση γλώσσες. Όχι. Αλλά νομίζω αυτό το όχι που λέω εγώ ακόμα ένα στερεότυπο είναι. Τέλος πάντων, εδώ αυτοί που το ψάξαν λένε ότι πολύ γρήγορα, αν καταλάβουν ότι κάποιος δεν μιλάει γαλλικά, το γυρίζουν στα αγγλικά. Οι Γερμανοί από την άλλη που οργανώνουν τα πάντα πάρα πολύ σχολαστικά και όπως έτσι κατά κοινή ομολογία σε όλο τον κόσμο, είναι και αυτοί οι οποίοι τρέχουν και κλείνουν πρώτοι τις ξαπλώστρες. Να, κάτι σου έρχεται. Δεν είναι όλα. Κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάποια ανάμνηση. Δεν είναι όλα στερεότυπα. Οι Φινλανδοί αναζητούν αιμονικά σάουνες, μένουν άναυδοι όταν κάποια χώρα δεν έχει σαούνα. Τώρα το στερεότυπο για τους Έλληνες, και εδώ νομίζω ότι κουνάμε όλοι καταφατικά το κεφάλι, εστιάζει την πρόθεση εστιατορίων συγγενών και άλλα πολλά και χαριτωμένα άρθρο ότι πρέπει για την εποχή. Είναι και για τη μέρα, γιατί είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου, με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10:40. Καλημέρα.

0: Παρασκευή σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, αυτή τη μέρα δεν την μπερδεύουμε ποτέ. Και σήμερα είναι η μέρα που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα σήμερα μεταξύ 4 και 5. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, το οποίο θα μου πείτε ποιο είναι. 10.000 ευρώ, ποσό όλο στρόγγυλο. Πάρα πολύ εύκολα το θυμάστε. 10.000 ευρώ. Λέτε λοιπόν και το ποσό στη Μέρη και τότε αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Τότε, αυτό το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα είναι αλλιώς, όπως και όλο το καλοκαίρι. Μέχρι τις 4 η ώρα εντωμεταξύ μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel Costa 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.

0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
5: Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποια πόλη?
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Και έχει αυτό το χρώμα το ροζ, αυτή τη γλύκα, για να φέρνει την ισορροπία που περιγράφει ο Γιάννης Μιλιώκας και η Αφροδίτη Μάνου. Πώς είστε, 11 και 8, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία, Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας, μέχρι τις 2, ας έρθει τώρα Νίκος Πορτοκάλογλου με το δικό του πάρα πολύ ωραίο τρόπο στο «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», αμέσως μετά Διονύσης Σαββόπουλος και Ελένη Βιτάλη σαν τον Καραγκιόζη, και θα ρίξουμε και μια ματιά, εννοείται, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.

Τα ίδια βλέπω ο Κηφισός όπως πριν μία ώρα. Τώρα είναι 11 και 15. Από το ύψος Λένορμαν λοιπόν μέχρι και Αχαρνών και από την άλλη στη Λεωφόρο Αθηνών σταθερά από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στην Κηφισίας με ένα μικρό κομμάτι προς το ύψος του γεροκομείου να είναι με μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία και 6-9-5-66-14-9-9-2 στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για την καλή σας διάθεση. Πάντα η Παρασκευή έχει πολύ, πολύ καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, 6-9-5-66-14-9-9-2 για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και Γιάννης Κότσιρας. Για τη συνέχεια στον αέρα μας, να μ' αγαπάς. Καλημέρα.

όπως έχουμε ξαναπεί, εκεί καταλήγουν όλα στα φιλιά. Σωκράτης Μάλαμα, τα είπα όλα. 11 και 22 πρωινό στο Μελωδία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τη C-Jets. Έτσι, γιατί θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Με την C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ενώ μπορείς και να κερδίσεις και διαγωνισμός. Έρχεται τώρα 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στέλνεις απλώς το μήνυμά σου, το mail σου στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Επιστροφή με σχήμα λόγου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί. Καλημέρα.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο με αφορμή τη νέα του συνεργασία.
5: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
7: Όποιος και να είσαι, όσο ταλέντο και να έχεις, είτε στο έχει δώσει φύση αυτό, είτε είσαι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος στον κόσμο, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά.
8: Ο Μάριος, περνώντας τα χρόνια, νομίζω ότι οριμάζει όλο και περισσότερο και ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του στιγμή.
6: 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο.
5: Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Από το Λαύριο τα δρομολόγια της E-Jets λόγω της απεργίας στη Ραφίνα, ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star. Συζήτηση για την ακρίβεια σήμερα στη Βουλή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει 438 θανάτους, ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
11: Νέες βιταμίνες.
12: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
11: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
13: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
11: Τι εννοείτε?
13: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
14: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
15: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
16: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Κατά φώτα κόκκινα κοιμάται η σάλα. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
20: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αμετάβατο, η προσευχή σου επιστρέφει. Τελικά το πρόβλημα όλο ήταν οι αδύναμες ρίζες, όχι τα μεγάλα φτερά. Έβδομος όροφος, Νίκος Σταυρόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και όσο ακούγαμε να τάσσε από φίλιο και όλα είναι μπροστά, είμαι πλήρως αφοσιωμένη να διαβάζω για την ταπισερή της Μπαγιέ στη Λάιφο, για ρεκόρ εισιτηρίων στο British Museum. Διαβάζω, η έκθεση θα γίνει εκεί, στο British Museum. 2,5 εκατομμύρια λίρες μόλις την πρώτη μέρα που άνοιξε η προπόληση. Πρόκειται για ένα μεσαιωνικό ύφασμα σχεδόν 1000 ετών που μετατράπηκε σε έκθεση φαινόμενο και σύμφωνα με το British Museum ήταν και η μεγαλύτερη ημερήσια πώληση εισιτηρίων στην ιστορία του. Μέσα στο Σεπτέμβρη ξεκινάει η έκθεση. Αν είστε εκεί ή αν σκοπεύετε να πάτε, μέχρι Δεκέμβριο δεν θα βρείτε εισιτήρια. Είναι και η τιμή των εισιτηρίων εντωμεταξύ, από 27 ευρώ το πιο φθηνό μέχρι και 33. Να έχετε όμως στο νου σας, γιατί θα ξανανοίξει αν σε περίπτωση περάσετε από το μουσείο και θέλετε εκεί να κάνετε μία στάση. Και είναι και πολύ μεγάλη αξία ιστορική. Είναι ένα εύθραυστο ύφασμα μήκους περίπου 70 μέτρων, ύψους 50 εκατοστών. Και μέσα σε πολύ λίγο έγινε γεγονός, οικονομική είδηση. Τουριστικός μαγνήτης αφηγείται η ταπισερή της Μπαγιέ την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς το 1066 και είναι ένα από τα πιο διάσημα αντικείμενα της ευρωπαϊκής μεσαιωνικής μνήμης. Εγώ αυτή τη φρενίτιδα και αυτή τη λαχτάρα που έχουμε για να δούμε τέτοια έργα την καταλαβαίνω απολύτως, γιατί όταν κάτι που έχει τόσο μεγάλη ιστορική σημασία έχει αποκτά υλικό σώμα, είναι τόσο συναρπαστικό για τον καθένα από εμάς που βλέποντάς το είναι σαν να γινόμαστε κι εμείς κομμάτι αυτής της ιστορίας που χάνεται στα βάθη του παρελθόντος. Όπως πολύ εύστοχα λέει και το άρθρο, είναι θέαμα, είναι μνήμη, είναι πολιτική, χρήμα, εθνική φαντασίωση, όλα αυτά μαζί μπροστά στα μάτια μας. Πρωινό Παρασκευής, πρωινό στο Μελωδία και συνέχεια με Νατάσα Θεοδωρίδου και στα λιμάνια ανάψανε φωτιές. Καλημέρα.

0: Παρασκευή σήμερα και ξέρετε, μεταξύ 4 και 5 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 10.000 ευρώ. Το ποσό που όλη αυτή την εβδομάδα βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Και για να βρεθεί, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα σήμερα μεταξύ 4 και 5. Να έχετε το τηλέφωνο κοντά σας σε περίπτωση που χτυπήσει, μπορεί να είναι η Μέρη. Σηκώνετε λοιπόν το τηλέφωνο στα 5 πρώτα χτυπήματα και λέτε και το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ, ποσό όλο στρόγγυλο για να το θυμάστε εύκολα. Και τότε γίνονται αμέσως δικά σας τα μετρητά. Μέχρι την Παρασκευή, μέχρι σήμερα στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία, σας εύχομαι. Κόστος media τελενέσαι με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 12, είναι ο Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις?
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά!
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Όταν φοβάμαι πιο πολύ πως θα πεθάνω και θα είναι ασύναχτος στο νου το γέννημά μου, τόμους δεν θα έχω στιβαγμένους ως επάνω. Συνταποθήκες με την όρημη σοδειά μου. Όταν σε νύχτα αστερωμένη ατενίζω, πελώρια σύμβολα τα νέφη στον αθέρα και συλλογίζομαι, ποτέ δεν θα έρθει μέρα με μάγο χέρι τις σκιές τους να ιστορίσω. Όταν φοβάμαι, John Keats.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλι των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Θα φυτέψω στον κήπο σου 7 μικρές ροδιές για να γεύεσαι τους χυμούς από τα πικρά τους ρόδα και να μην λαχταράς τα δάκρυά μου. Θα φυτέψω στον κήπο σου 12 κόκκινα αμπέλια για να μεθάς από το χρώμα τους και να μην ματώνεις με φιλιά τα χείλη τα δικά μου. Θα στολίσω τον κήπο σου με 40 συντριβάνια για να ξεγελάς τη δίψα σου και να μην με αφανίζεις όταν πίνεις από μένα. Και επειδή θα μισώ τον κήπο σου, θα ξεριζώσω τις μικρές ροδιές για να γεύεσαι πάλι τα δάκρυα τα δικά μου. 7 μικρές ροδιές. Ευγένιος Τριβιζάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής. Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πώς θα γίνει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Όλα, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Να σε έχω δίπλα μου να σ' ανασένω. Σαν δημητριακό Ιούλη μήνα. Να σε κοντά μου θυμονιά. Πουλή. Έκπληξη καθημερινή. Έτσι που ανεβαίνεις από τα μπάζα της φωνής σου στο λιγμό.
19: Ακάθιστος δείπνος. Μιχάλης Γκανάς.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όπως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos, με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos, όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη, Μανώλης Φάμε.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98,5.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
14: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Η Σούρα ξεπροβάλλει πάλι βέβαιη και μοιραίος θα με πετάξει στα άπατα νερά του διασυρμού. Στις 6 θα είμαι πρίγκιπας, ποιητάρης, ο πιο ωραίος και τα μεσάνυχτα ξεφτύλα του συναγερμού. Ακούω το καμπανάκι βαθιά μέσα μου να σκούζει, μα στον κατήφορο που πήρα πώς να κρατηθώ. Ψηλιάζομαι και τη Μαρία, χιδέα να με λούζει με όποια βρισιά και αργά, σιγά, βουλιάζω στο βυθό. Μοιραίος, Ηλίας Λάγιος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να
6: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
9: Θάλασσες,

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: καρναβάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Η κάθε μέρα σαν τη γομολάστιχα σβήνει την προηγούμενη και πάει. Άλλου τη σβήνει την επόμενη. Καμιά φορά ολόκληρη εβδομάδα. Βροχές θυμάμαι και πουλιά. Και ιστορίες που δεν έζησα ποτέ μου. Τις νύχτες γράφεται το μέλλον μου. Τα φοβερά καθέκαστα της επομένης. Και πρέπει να ξυπνάω στις 7 με την ψυχή στα δόντια. Να γυρίζω για να προλάβω τις παραγγελίες. Αμνησία. Μιχάλης Γκανάς.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι Εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Σε ποια πορεία κρατούσες χαλινάρια? Ποια κόρη σου χάραξε ηλιαχτίδες στα σκοτάδια? Ποιος ύπνος πήρε το χρυσό σου χρόνο? Πότε λερώθηκες σε λιθάρια σβεστομένα? Σε ποιο γλυκό νερό ξέπλυνες την αρμύρα? Έρωτας Παν, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Καταποφορθώ τα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη.
12: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανάτελε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρην οφθαλμού και κάστρα πατημένα, θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Γυάλινα Γιάννινα, Μιχάλης Γκανάς.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμοι να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στο τέλος πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: κάνεις και νιώθεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά!
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν. Μύριες η θάλασσα στα γόνατά σου και ακουμπάς την έκρηξή μου. Ηλιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: είναι. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Έρχονται νύχτες βροχερές, βαμβακερές ομίχλες. Τα αλεύρι γίνεται σπυρί, ύστερα στάχη. Θροίζει με πολλά δρεπάνια. Αψής Ιούλιο στη μέση του χειμώνα. Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξυλώνεται. Αόρατο το χέρι που ξυλώνει. Και τρέμω, μην κοπεί το νήμα. Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε. Μιχάλης Γκανάς.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς,
2: η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χρόνια τώρα μαζεύω θετικό χρόνο. Σαν έρθει ο θεριστής, λέω να τον σκορπίσω. Να μεγαλώσουν τα ηλιοβασιλέματα. Να πνιγούν οι ψυχές από εφορία. Να πληθύνουν οι πατημασιές από άγρια άλογα στα βουνά. Ηλιοφάνεια. Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έτσι.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φύλαμε.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το μπλε που σε τυλίγει είναι η στάχτη του καμένου χρόνου. Φυσάει ένας αέρας, φέρνει φωτογραφίες και τετράδια από τα κάτω χρόνια. Εδώ γελάς, εδώ σωπαίνεις, εδώ σας πήρανε με φλάς. Φοράς το μαύρο φωτοστέφανο. Το μπλε που σε τυλίγει είναι το φως που εκτοπίζει ο θάνατος. Κανένας δεν το βλέπει. Το μπλε που σε τυλίγει. Μιχάλης Γκανάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμινη Μάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμινη Μάλ.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ ήθελα να έρθεις στο δωμάτιό μου. Εσύ ήθελα να αφήσεις τη θλίψη σου στην πορτιέρα. Είχα μαζί τη συνεννοηθεί. Δεν θα στην έδινε ποτέ πίσω. Αλλά δεν φάνηκες. Ίσως κι εγώ να μην στο ζήτησα επιτακτικά. Σε κάποιον που σου μοιάζει. Ηλίας Φραγκάκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπάρμπαρες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σβήνει το φως από τα μάτια μου και όλα όσα έζησα μπρος μου περνάνε. Στεκόμαι εδώ, στον τελευταίο σταθμό, με όλα όσα αγάπησα και πήγαν χαμένα. Δεν μετανιώνω πια, όλα ή τίποτα, δάσος και ερημιά. Αυτό ήταν η ψυχή μου. Πάει πια. Τελευταίος σταθμός, Θάνος Ανεστόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
2: στους 98.

σε μένα δρόμο μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: Μιας για απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έλεξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξασαι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία «Εισαγωγέ-εξαγωγέ», στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα, που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τον αγάπησε γιατί είχε μαύρα μάτια και τα μάτια του πέταγαν σπίθες. Την αγάπησε γιατί μια πλεξούδα χρυσή των μαλλιών της κοιμάτιζε πάνω στο μέτωπό της. Σμίξανε τα βήματά τους, σμίξανε τις ψυχές και τα σώματα. Μια πυρκαγιά τότε φούντωσε που δεν μπορούσε να σβήσει, παρά μονάχα στη στάχτη. Τι ωραία όμως που έτρεχαν οι φλόγες κατά μήκος του ουρανού. Τι ωραία που λαφυρογωγούσαν το σκοτάδι. Ερωτική ιστορία. Θεοδόσης Νικολάου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
6: Φύλαμε.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.